0: Σκαλέτη, μόνο Φοντάνα, Γκίτζα Ρο. Γκουστάβο Σεράτη, Φίτο Πάε, Σέντα Βόση, ο Ιω. En nombre de todo eso, muchas gracias.
1: Estás escuchando AM1050.
2: Una radio que te invita a pensar.
1: Radio Güemes.